0: Καπούλια γλαμπάσο αν τα έλσικες άγκοι Ατλάς τα ομάδα γιόν Κασακίτσα κομπακτάκ με τσικάου
1: Μαλιούνο ή
0: Άβαλε παγιέ κάποια με γκοτζέι μου χάουακ Μουρά μακάγ Τεγου βάγ βάγ βάγ βάγ
1: Σακίτ καίμ ακομπανί ουράν πάι Τι αμούι Human ko panghugas di patiwas pa kong palaba sa mga trapo, punda o kabul.
0: Mura tang mano kipang atay, ana?
2: Kumusta, boys?
0: Manamilat. Kapuyay ni oy. Pagan mo si Bilian. Waman o takoy apil kay. Waman ko mahuyab ni mulat.
2: Kay gipugos deta ka ba, boy?
0: Oink, oink, oink.
1: Ayon lang kong reklamo di abay, noy. Tunay bitaw ta.
0: Όλα και τον έλεγε, πρέπει κάπου εκεί που να πάσω στάιλς τα κοκκινγκουάνα, γοί.
2: Ay, νέλα καμπαλάκα διά.
0: Γκοτόμ γαϊκό.
2: Ay, μόνο κάνει, μανιάνγκη κορόν, μου αιτώ κος μερκάντο.
0: Ακανά, πακανά γιλκουά.
2: Τσικό.
1: Νάνο μαν χούμωτ κον λαλάν.
2: Ομπάνι κος μερκάντο.
1: Α, οκ, λάτ, no problem. Δαλή πάει νόι, ομπάνα να τους λαλάτ.
0: Α, ικαν λαγ πάει όι. Kapoy pa kayo eh.
1: Oh, sige, tanarat.
2: Tana? Padag pa yung upay-pay ko.
1: Matuman, mahal kong lalat.
2: Samtang maglakaw ta, chiko, payong iko.
1: Matuman lahat niya, bukaroon ko rin payong. Ups, ups, oh, na, na, na, oh.
2: Ay, kena, good.
1: Ang ayanan ni Mulat, uy. Kung ganyan ka kayo payong.
2: Ay, sige. Sige, paypay po ito ko.
1: Saingan?
2: Paypay pa.
1: Ano ni Ups, paypay,
2: paypay. Paypay, paypay. Na, na, na, na, na, na, na, na, Paypay, Chico, paypay.
1: Para ni Mulalat, buhato na ko ang tanan. Malipay ka lang. Over my dead body. Iring.